Και άνθρωπο νόμο είναι κουτού ήταν τα του αχαπαπα Ήμενε νοτή για μάια τα τη αρικάριο Τι είναι γνέτε μάνανε νέ κουτού Τσουρού, τσουρού, τσουρού Ήτα τα του αχαπαπα Ήμενε τη αρικάριο Μόρκε κόε, μόρκε Κι απούκουρ βουα βαϊ βαϊ Κι αμοκοράου